0: 103.1, 5EBI FM's flagship sports program, The Bounce That Counts, will be covering the summer of football ahead.
1: So join me, former Adelaide United player, Chad Bajaya.
2: And me, iconic DJ and football personality, Alex Milicevic, or better known to many of you as Johnny Concept.
0: Along with myself, your host, Ellis Gelios.
2: As we bring you weekly analysis on the Australian game and beyond.
1: As we gear up for the 2026 FIFA World Cup.
0: The Bounce That Counts, with you every Tuesday from 3pm live.
2: And on demand anytime at 5ebi.com.au.
3: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
4: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
6: Υποστηριχτέ του 5EBI.
7: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheaper medicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα ιστορικό αφιέρωμα που αναφέρεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, πολλοί αυτόχθονες Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την επέτειο όχι ως αφορμή γιορτής, αλλά ως υπενθύμηση μιας ιστορίας βίας και εκτοπισμού. Στην έναρξη των εορτασμών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν αναφέρθηκε στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 1776. Για τους αυτόχθονες, ωστόσο, το ιστορικό αυτό κείμενο παραμένει αμφιλεγόμενο. Αν και περιλαμβάνει τη διάσημη φράση ότι όλοι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίσοι, περιγράφει επίσης τους Ινδιάνους ως ανελέητους άγριους. Ο βασικός συντάκτης της διακήρυξης και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τόμας Τζέφερσον, υιοθέτησε ακόμη πιο σκληρές θέσεις απέναντι στις αυτόχθονες φύλες. Σε επιστολές του στις αρχές του 19ου αιώνα υποστήριζε την εκδίωξη ή ακόμη και την εξόντωση φυλών που αντιστέκονταν στην Αμερικανική επέκταση. Σε άρθρο του στο περιοδικό The Nation, ο δημοσιογράφος και μέλος της φυλής Ογκλάλα, Σάιμον Μόια Σμιθ, υποστηρίζει ότι η επέτειος θα έπρεπε να αποτελέσει περίοδο αναστοχασμού για τις καταστροφές που υπέστησαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Όπως σημειώνει, οι λεγόμενοι πατέρες του έθνους θεωρούνται από πολλούς ήρωες, όμως για τους αυτόχθονες υπήρξαν συχνά οι αρχιτέκτονες πολιτικών εκτοπισμού και βίας. Ο Μόια Σμιθ αναφέρεται σε σειρά ιστορικών γεγονότων όπως το μονοπάτι των δακρύων που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων αυτοχθόνων κατά τον βίαιο εκτοπισμό τους, καθώς και στις σφαγές του Wet Knee, του Bear River και του Sand Creek, όπου εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις. Οι αυτόχθονες αναγνωρίστηκαν ως πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις το 1924. Παράλληλα, για δεκαετίες εφαρμόστηκε το σύστημα των οικοτροφίων, όπου παιδιά απομακρύνονταν βία από τις οικογένειές τους με στόχο την αφομοίωσή τους. Αν και η πολιτική αυτή έχει εγκαταληφθεί, ορισμένα από τα ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν υπό διαφορετικό καθεστώς. Ο Μόια Σμιθ καταλήγει ότι μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας παραμένει άγνωστο στους περισσότερους Αμερικανούς, υποστηρίζοντας πως οι διώξεις και οι διακρίσεις σε βάρος των αυτοχθόνων έχουν σε μεγάλο βαθμό διαγραφεί από την επίσημη εθνική αφήγηση. Για πολλούς αυτόχθονες, η επέτειος των 250 χρόνων αποτελεί περισσότερο μια υπενθύμηση ιστορικών τραυμάτων παρά μια αφορμή πανηγυρισμού.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα

του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Mitcham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
3: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
5: Station sponsor.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Τραγική συντριβή πολιτικού αεροσκάφους που μετέφερε ομάδα αλεξιπτοδιστών με απολογισμό 11 νεκρούς σημειώθηκε στην βόρειο-ανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πόλη Ντομπλέν κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί Εσί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής νομαρχίας, το αεροσκάφος ανήκε σε σχολή αλεξιπτοδιστών και μετέφερε συνολικά 11 άτομα, τον πιλότο και 10 επιβαίνοντες, οι οποίοι ήταν 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν κατάφερε να επιζήσει. Το αεροσκάφος που συνετρίβει ήταν γερμανικής κατασκευής τύπου Pilatus, ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταφορά αλεξιπτοδιστών και την εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης. Προσωρινά τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα. Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Ο απολογισμός των 11 νεκρών αποτελεί ένα από τα πιο πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Κάτω από το όριο των 75 δολαρίων υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την αγορά να καθησυχάζεται από την σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Μετά τη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της διέλευσης από αυτό το στρατηγικής σημασίας στενό, την περασμένη εβδομάδα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησε κατά 3% γύρω στα 74,7 δολάρια. Επιπλέον η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού πετρελαίου υποχώρησε κατά 3% στα 71 δολάρια. Η Ελλάδα υπογράμμισε στον ΟΗΕ τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της στήρησης του Διεθνούς Δικαίου για την επίλυση του Κυπριακού. Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Ιωάννης Ταμέκος, μιλώντας σε συνεδρίαση τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας, ανέφερε ότι το Κυπριακό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης εφαρμογής των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως τόνισε, ο σεβασμός και η προσήλωση στα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας πρέπει να αποτελούν οδηγό για τα κράτη-μέλη στη διαχείριση του ζητήματος. Υπενθύμησε ότι τα συγκεκριμένα ψηφίσματα καλούν όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και να μην αναγνωρίζουν ή υποστηρίζουν την αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα. Η Ελλάδα επανέλαβε επίσης τη θέση της ότι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εδραίωσης του κράτους δικαίου. Ο κύριος Σταματέκος υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου ως θεμελιώδους βάσης για τη διεθνή σταθερότητα. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, πλήττοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας, όπως ισχυρίζονται, και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων που αποδίδεται στο Ιράν.
1: Τέλος των ειδήσεων.

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας απορρίπτει τις εκκλήσεις για εγκατάλειψη της πολυπολιτισμικότητας και την αντικατάστασή της από μια λεγόμενη μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επιτυχία της Νοτίου Αυστραλίας ως ενός από τα πιο σταθερά, ευημερούντα και αρμονικά έθνη στον κόσμο έχει οικοδομηθεί πάνω σε κοινές δημοκρατικές αξίες σε συνδυασμό με τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας. Για γενναίες, οι Ελληνοαυστραλοί έχουν συμβάλει με υπερηφάνεια στην πρόοδο της χώρας, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα, την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είμαστε Αυστραλοί ως προς την υπηκότητα, την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας προς τη χώρα και Έλληνες ως προς τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Οι δύο αυτές ταυτότητες δεν είναι αντικρουόμενες. Αντίθετα, αλληλοενισχύονται. Οι πρόσφατες δηλώσεις της αρχηγού του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, υπέρ μιας μονοπολιτισμικής Αυστραλίας, αντικατοπτρίζουν μια λανθασμένη αντίληψη για τα χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει τη σύγχρονη Αυστραλία επιτυχημένη. Ο ισχυρισμός ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ελληνική κοινότητα γνωρίζει από εμπειρία ότι η πολυπολιτισμικότητα δεν αποτελεί απειλή για την Αυστραλία. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χώρας. Έχει επιτρέψει στις μεταναστευτικές κοινότητες να ενταχθούν πλήρως στην Αυστραλιανή κοινωνία, ενώ παράλληλα εμπλούτησαν την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή του έθνους. Οι Ελληνοαυστραλοί συνέβαλαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σχολείων, εκκλησιών, φιλανθρωπικών και κοινοτικών οργανισμών που ωφελούν όλους τους Αυστραλούς. Οι γονείς και οι παππούδες μας ήρθαν στην Αυστραλία αναζητώντας ευκαιρίες και ελευθερία. Εργάστηκαν σκληρά, υιοθέτησαν τις Αυστραλιανές αξίες και έγιναν μέρος της εθνικής ιστορίας χωρίς να τους ζητηθεί να εγκαταλείψουν την κληρονομιά τους. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και των πολιτιστικών μας παραδόσεων ενίσχυσε και δεν αποδυνάμωσε τη δέσμευσή μας προς την Αυστραλία. Μία μονοπολιτισμική κοινωνία θα υποβάθμιζε τη συνεισφορά εκατομμυρίων Αυστραλών με καταγωγή από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Θα αγνοούσε το γεγονός ότι η σύγχρονη Αυστραλία εμπλουτίζεται από τη διαφορετικότητα, ενώ παραμένει ενωμένη μέσα από τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ισότητα και την αμοιβαία κατανόηση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας στηρίζει σταθερά την πολιτιστική κληρονομιά των Αυστραλών Ιθαγενών, την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική συνοχή και μια συμπεριληπτική κοινωνία που σέβεται και εκτιμά όλους τους ανθρώπους της. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια διαίρεσης των Αυστραλών με βάση την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική τους ταυτότητα. Το μέλλον της Αυστραλίας δεν βρίσκεται στην εγκατάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς των πολιτών της, αλλά στην ενίσχυση μιας κοινωνίας όπου διαφορετικοί πολιτισμοί μπορούν να συνυπάρχουν και να ευημερούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο Αυστραλιανών αξιών. Η πολυμορφία μας δεν είναι αδυναμία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του έθνους μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Παναγιώτης Σπύρος, η γραμματέας Αργυρό Κασουδάκη.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.
3: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
4: Υποστηρικτέ του 5EBI.
5: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
9: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
10: Station sponsor.